0: Άμα η DCV και μας λέει.
1: Ράε.
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Ανσύχτηκε. Bancaria no funciona. Μα ο Σκάρτμπερκ
0: είναι. Σιάφα. Λευκά.
1: Καλόμ. Πεσί του ζώντα χέλτ in Peru. Εμένα είμαι και σπρέι σπένα op. Σε πίτσι δικ με μαλάρια in Τσίκνα.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.